Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Κρύψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φόνες, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία.